0: ζάρι.
1: Πομαλό, πομαλό. Άντε έως δίποτε μλάτι. Άγια σε.
0: Χατσιά παντρί.
1: Μα λιούπιτε Μάικ.
0: Άι κορανε τους.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.